Το δάμε ζεσμανιόζε. Έζε σέμπρε πιβραμόζε. Έτσι σέβε άκα σου τέτη. Φράικο εόμπι εδημερλέτη.